Συνάμε δια κρίσκο να συναπηνιάσω με χτάλια πουρουν τουρισκάντσι, πουρουν τουρισκάντσι, τα κυγονάουα, μια ρεσανγκάουα, καϊ του τάπι. Κριστιανό πάκρε σαν ακούνα, ορασιόνε σε κριστιανό. Ματέο 21-22 ριμάν, καγούνα σύντσι, κυρίσια ρε σάσα μανιάκπι, του κουίρα, τσάσκιν γκιτσίμινιν. Λούκα τσιτσιτσούνο ριμάν, κάρα ρατούρα σαν άντσι, μάνα σακίσια. Να ψάμε χτάλια καλερίσουν δια κρίσκο να είναι τούκου γιονγκούσκα γιονγκούσκα γιονγκούσκα Βάζει και γιογραμμά τα ρεσανγκαρόνι, συνδυάρι νιώκα ρεσανγκαρόνι, νιώκα μαμιτελένα, νάρβα εστανγκίλα. Συνδυάρα, καμόνα τσούρα πέτσι intención, καί του τάπι, γκούλια ρεσανγκάου ελεγγύσει και γιογονάλια. Καλαρίσιον, καλαρίσιον, συνδυάρα ρεσανγκαρόνι, Πάπα Λεόν 14, νιώκα αντσε καί άπου, καί Ιγρίσια Κατόλικα, συνδυάρα παϊτσαρίν σου σιρουχία ελεγγύσει και γονάλια, σου γκούσκο το παρίν, να πει παϊμάντα, σομακτάλια ρεσανγκαρόνι. Μια Μονσενιόρ Σέλμο, μια Κανσιάπου, κούνα, μια Κανσιέρσιμιρα, τσιμπατσιούκα. Να πει, σε μακτάλια, πουρουν τουρίσιον, μια Κανσιέ, όρασιον γουνάουα, μάνι γουνάουα, intenciones, κούνα καί του τάπι. Καλερίσιον. Σάντα Κρούς Ράικουμ, μίλη κουναμάντα, μια Κανσιέτα Κισπίτσι, Σενιόρ Διό, γιαγια, τσούρι, Εσπίρτου Σάντο, σου τύπη, αμέ. Όσα δωρώ. Μα είχα τον Διό, μια Κάταρο Ασκαμάντα, Κισπίτσι Καμάντα. Bautismo ta jaskich kamanta kai tuta gama kausaita kuyash kamanta kanta sumak dios lia tukushungu apagrachusha yakini randi manta kama mi jaskichirini asuma jesus lia waka chiwa yanapawai alita punyungapa amen padre nuestro nyukanchi hawa pachapi tiakiaya kambak shuti alabashkachun kamba kausana shamucho kamba munhiroshkachun Imagina kawa pachapi sinaliara kai pachapis. Nyukanchi karampunja mi kunatas kuna nyukanchi makwapai. Nyukanchi hucha kunatas perdonawai. Imagina nyukanchis nyukanchira lekichi kunara perdonanchi. Nyukanchama huchapi urmanara sakichu. Manalimanta nyukanchita kishpichi. Amen. Ave Maria, takishun. Canta saludani Maria. Dios pa gracia wan undashkami kangi